πλάχια. Hey, και ποτέ υπόνε δεν μπομάτσι. Πάσα Carrefour. Η τσέκ τούρε προδούκτα να ακούς. Στέκερ μπλό. Βράσα δεν μπομάτσι. Παρσέλο πέ μομέντου σπεσιάλ. Carrefour έξτρα πίζα πα κομπαρτί δεν γκρουπ. Η κλάσσεκ τι πα ριλάξ δε σπέσιε μάτσι. Κούμπρα τρες οφ μας. Η μποτάει ουν τέκερ που τσέμς παγκά να πρέμιο. Τούρσιμα. Ασίρα φάσιλ μποτα πάρτισιπα. Φένσναν τη μπάντα ρίμπα. Τε μπάντα μπό. Μπιντζόι ε όλα μπλό.